Αν λέει κατ' ουγέ πιο ποτροσά, εγώ ας ουμίασα ή τώρα, γιατί αν πιο ποτροσά, μια ουγέ ινουτιλισάπα. Ουγέ ινουτιλισάπα. Αν κου ανιμάρ σιλβέτε ουγέ. Ουγέ δομέστικα που λέει. Ανιμάρ σιλβέτε. Bueno, pues que tu ganso y pe marrueco, mía, ya jomata jamás, cuando mía, usted.